Γεια σου, Αμακούσα. Αμούνα Ιουγή, Αμούνα Ιουγή, Κούμα, Σαμακούσα. Τάκα, τάκα, κούμπουσα, τάκα, ναι, Σαμακούσα.